0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα. Είσαι η παρέα των παιδιών κάθε πρωί που πηγαίνουν σχολείο.
1: Θυμίζω, παίζουμε με το γράμμα Z. Πάμε, ένα επάγγελμα.
2: Ζαχαροπλάστη.
1: Ένα όνομα. Ένα ζωάκι. Το αντίθετο του Ναδύρ.
3: Ναι!
4: Μπράβο, παιδιά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, είστε καλύτερη παρέα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: These beautiful things that I've got. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποια χρονιά έπεσε το τείχος του Βερολίνου, το 1988 ή το 1989?
2: 89.
1: Πώς λεγόταν ο καλύτερος φίλος του Αστερίξ?
2: Οβελίξ.
1: Ποιος ηθοποιός έχει παίξει το James Bond περισσότερες φορές, ο Ρότζερ Μουρ ή ο Σον Κόνερι?
2: Ο Ρότζερ Μουρ.
1: Πόσο κάνει 41 και 11?
2: 52.
1: Ποιος είναι ο δημιουργός της σειράς Star Wars, ο George Lucas ή ο Steven Spielberg?
2: George Lucas.
1: Σε ποιον ωκεανό βρίσκεται το νησί της Μαδαγασκάρης?
2: Ινδικό.
1: Πόσοι ήταν οι βασικοί θεοί του Ολύμπου?
2: 12.
1: Ποιο είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Σκωτίας?
2: Γκάιντα.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Ποιο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας?
2: Εύβοια.
1: Κάτσε, δεν έχει πάρει χαμπάρι! Δεν έχει πάρει χαμπάρι ακόμα! Διονύση, κέρδισε, το έχει καταλάβει!
2: Όχι.
3: Δεν το έβαλα. Γιατί απλά ούρλιασε.
1: Διονύση, τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Δεν ξέρω ακόμα, αλλά να είσαι σίγουρο ότι κάπου θα παγωθούν.
1: Καλά, δεν έχω καμία ανησυχία. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Κλειό μου, πόσες χορδές έχει ένα τυπικό κλασικό βιολί?
2: 4.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Πάσο.
1: Σε ποιον αιώνα ξέσπασε η Γαλλική Επανάσταση?
2: 18.
1: Σε ποια ήπειρο απλώνεται η τεράστια έρημο Σαχάρα?
2: Αφρική.
1: Ποιος αδελφός του Δία ήταν ο άρχοντας και κυβερνήτης του κάτω κόσμου?
2: Άδης.
1: Ποιο νησί του Ιωνίου φημίζεται για το ιδιαίτερο σαλάμι αέρος του?
2: Λευκάδα.
1: Ποια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Ελλάδας?
2: Θεσσαλονίκη.
1: Όσο κάνει 150 μείον 45?
2: 105.
1: Για Καναδή τραγουδίστρια ερμήνευσε το My Heart Will Go On?
2: Celine Dion.
1: Πώς ονομάζεται το χρώμα που δημιουργείται αν αναμίξουμε το κόκκινο με το λευκό?
2: Ρόζ.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται!

0: για μια εβδομάδα.
1: Δεν υπάρχει.
2: Τι θα τα κάνει τα 1000 ευρώ εσύ?
1: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ξέρατε ότι, παιδιά, στην κομιτεία Σάστα της Καλιφόρνιας ξεκίνησε ετήσιος διαγωνισμός απαγωγής νύφης, με τους εργένιδες της περιοχής να τρέχουν στα χωράφια σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να βρουν σύζυγο και να συνυπογράψει τις φορολογικές του δηλώσεις για την επόμενη χρονιά.
2: Μάλιστα.
1: Οι διοργανωτές κατέληξαν αστειευόμενοι ότι όλα τα ζευγάρια είναι πλέον νομικά υποχρεωμένα να τσακώνονται για το που θα πάνε για φαγητό τα επόμενα 40 χρόνια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Ήξερες ότι...
1: Θέλω να σου πω ότι τα θηλυκά βατράχια προσποιούνται το θάνατό τους για να αποφύγουν τα αρσενικά.
2: Ρε εσύ, πόσο έξυπνα είναι τα ζώα τελικά.
1: Θέλουνε ζευγάρωμα τα αρσενικά βατράχια και στην θηλυκιά βατραχίνα δεν τις κάνεις, δεν τις αρέσει. Ρε παιδί μου, ζηφάς, πω πάλι τώρα αυτός ο βρωμοβάτραχας ήρθε να μου την πέσει. Σου λέει τι κάνω, ξαπλώνω ανάσκελα και το παίζω ψόφιος κοριός. Και θέλω να σου πω ότι ανταγωνίζονται μεταξύ τους σκληρά τα αρσενικά για να βρουν ένα θηλυκό και τσακώνονται κιόλας κανονικότατα.
2: Και παρόλα αυτά μπορεί
1: να... Φορές να έχεις σκοτωθεί, να είσαι βάτραχος, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ.
2: Να φτάσεις στην κόμενα εκεί μπροστά και να σου πει η βατραχίνα να σου κάνει
1: πέθανα.
2: Την ανοίξανε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Από ποια μεριά ανατέλει ο ήλιος?
2: Ανατολή.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών?
2: Washington.
1: Τι είδου ζώο είναι ο Νέμο στην ταινία Finding Nemo?
2: Ψάρι κλόβ.
1: Ποιος ανακάλυψε την πενικυλίνη το 1928?
2: Alexander Fleming.
1: Πόσο κάνει 6 επί 7?
2: 42.
1: Το επίθετο του διάσημου Σεφ Γκόρντον?
2: Ράμζι.
1: Πινελόπη, είσαι εδώ?
2: Αμέ.
1: Πού να πας, κορίτσι μου, με 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες, γιατί είσαι καταπληκτική. Πού να πας? Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ, τι πιστεύεις θα τα κάνουμε?
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
1: Αχ, κορίτσι μου, σου εύχομαι.
3: Πραγματικά σου εύχομαι αυτά τα 1000 ευρώ να είναι η αρχή και να πολλαπλασιαστούν με τον πιο εύκολο και καλό τρόπο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Morning's Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Να μας πείτε εσείς αν πιστεύετε ότι τα σαμιαμίδια είναι τυχερά ή θέλετε να ρωτήσουμε κάτι άλλο.
2: Αν τα σαμιαμίδια είναι αλογάκια, πώς τα λένε τα σαμιαμίδια? Γιατί νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο λάθος στη μετάφραση στον εγκέφαλο του
1: Αργύρη. Εσείς έχετε σαμιαμίδια στο σπίτι σας? Είναι συγκάτοικοι?
3: Και εμένα η μαμά μου τα ίδια μου έλεγε, ότι είναι καλοτυχία και ότι είναι παρόμοιο με το αλογάκι της Παναγίτσας.
2: Παρόμοιο, δεν σου έλεγε ότι είναι αλογάκι της Παναγίτσας?
3: Το αλογάκι της Παναγίτσας έλεγε ότι δεν το σκοτώνουμε με τίποτα.
1: Μπράβο.
3: Και επειδή είναι αδερφάκι του το σαμιαμίδι, δεν σκοτώνουμε ούτε αυτό.
2: Ποια βιολογία το ενέκρινε αυτό? Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. We were good.

0: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
1: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
0: Kiss Drive Time.
1: Με την Ελένη.
0: Και τον Αλέξανδρο.
1: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
0: Στον 92,9 Kiss.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Να σας πω στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, Αμερικούλα.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτοί που σπάνε το παράθυρο αυτοκινήτου για να σώσουν ζωάκι προστατεύονται πλέον από τον νόμο.
2: Νομίζω καιρός ήταν.
1: Τώρα, εγώ που το θυμήθηκα, που είχαμε πάει, ήμασταν μαζί στο αυτοκίνητο, οδηγούσες εσύ και κατεβήκαμε κάπου για να πάρεις ένα δέμα και με άφησες μέσα στα μάξι, πήρες και τα κλειδιά με τη ζέστη και τον καύσωνα. Σαν το σκυλάκι και εγώ κόντεψα να πεθάνω.
2: Εσύ δεν μετράς.
1: Εσύ γιατί μ' άφησες μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Ας έβγαινες έξω. Εσύ έχεις δάχτυλα να ξεκλειδώσεις, θα βγεις έξω να πάρεις αέρα.
1: Εγώ γιατί δεν ξεκλείδωσα και έμεινα μέσα και έγινα σαν το στουπί.
2: Γιατί μάλλον εσύ έχεις κάποια θέματα που μπορούμε να τα...
1: Παιδιά, με άφησε μέσα στα μάξι και έφυγε.
2: Εκτός του αέρα. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα επάγγελμα αποζήτα.
2: Ζαχαροπλάστη.
3: Ένα από τα υλικά που χρησιμοποιούμε για να στέκεται το μαλλί. Αυτό το διάφανο, το.
1: Το τρώμε κιόλας.
2: Ζελ.
1: Ναι. Ένα ζωάκι.
2: Ζαρκάδι.
3: Εκεί βλέπουμε το βάρος μας.
2: Ζυγαριά.
1: Ναι.
3: Μπράβο, παιδιά, μπράβο.
1: Μπράβο, παιδιά, είστε πάρα πολύ γρήγοροι. Μπράβο, Νίκο μου, είσαι φανταστικός. Λοιπόν, TGI.
2: Εσύ είστε φανταστικοί, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα τι θα κάνει ο μικρός για πότε θα ξυπνήσει, για πότε θα πετάγει. Το περίμενε πώς και πώς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας Ιάπωνας εφευρέτης λοιπόν παρουσίασε ένα πρωτότυπο ανδρικό εσώρουχο με κλείδωμα πιστότητας.
2: Αχ, το θέλω.
1: Το οποίο χρησιμοποιεί βαρομετρικούς αισθητήρες ώστε να ανοίγει μόνο με το καταχωρημένο δακτυλικό αποτύπωμα της κοπέλας ή της συντρόφου του. Το εσώρουχο το συγκεκριμένο διαθέτει μια ενισχυμένη θήκη με ηλεκτρονικό κουμπόμα που παραμένει κλειστό σε οποιοδήποτε άλλο, ακόμη και στον ίδιο το χρήστη, χωρίς αξιολόγηση. Αυτό είναι η μεγάλη μου απορία. Και έχεις ξεχάσει το πιν.
2: Γιατί αν υπάρχει πρώτον, δεύτερον, αν υπάρχει από μπροστά αυτό που κάποια ισόρουχα έχουν αυτό το κουμπάκι, ναι. Μετά, δηλαδή, εντάξει, βγαίνει. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε κάτι πιο δραστικό, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί, λοιπόν. Ο ίδιος λέει.
2: Ακατούρητο θα τον αφήνω.
1: Ένα βρακί με δακτυλικό αποτύπωμα, ένας δεν σκέφτηκε να μου φέρει.
2: Εγώ θα σου. Μην αγχώνεσαι, βρακί. Θέλεις βρακί, θα σου πάρω. Το στόμα θα σου κλείσω, θα σου δέσω και τα χέρια πίσω και θα σε κουβαλάω εγώ δεξιά και αριστερά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αργύρι.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε?
1: 3 μέρες.
0: Είσαι έτοιμος?
2: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ?
0: Ούτε εγώ.
2: Τέλεια. Σου τώρα.
3: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 8 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι. 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Και είναι ώρα να μιλήσουμε για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που ετοιμάζει βαλίτσες, σου λέει, για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
2: Ελπίζω να είμαι εγώ.
1: Εσύ γιατί?
2: Εγώ γιατί να μην είμαι τόσο.
1: Τι δουλειά έχεις, Μάρια, εσύ?
2: Καλέ,
1: στο διάστημα?
2: Καλέ, έχω δει 64 σεζόν Doctor Who. Δεν μπορώ εγώ να πάω στο διάστημα.
1: Η πορεία για την πρώτη ιστορική αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξετάστηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αποστολή τοποθετείται χρονικά εντός της επόμενης διετίας, με διάρκεια παραμονής έως και 3 εβδομάδες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Καλό τάξιδος να πούμε λοιπόν στον πρώτο Έλληνα αστροναύτη και να είναι αξέχαστη η εμπειρία του και φυσικά να ακολουθήσουν και άλλοι Έλληνες. Είναι δυνατόν οι Έλληνες να μην έχουν πάει στο διάστημα?
2: Σας ορκίζομαι, στείλτε με στο διάστημα, δεν θα το μετανιώσετε.
1: Λοιπόν. Σας παρακαλώ, στείλτε τη στο διάστημα. Τουλάχιστον να ησυχάσω.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
0: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
0: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. 92,9.

Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss. Oh.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Σπύρο μου, πώς λέγεται το μουσικό σύμβολο που δείχνει διακοπή ήχου?
2: Παύση, παύλα.
1: Ποια τραγουδίστρια τραγουδά το Umbrella?
2: Η Ριάννα.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Αυστρία.
1: Ποιος δημιούργησε τον Ερμή του Πραξιτέλη?
2: Ο Πραξιτέλη.
1: Συνέχισε την παροιμία «Όποιος κάβει το λάκκο του άλλου»
2: πέφτει ο ίδιος μέσα.
1: Πώς λέγεται το μέρος όπου εκτίθεται έργα τέχνης?
2: Γκαλερί.
1: Πόσο κάνει 100-45?
2: 55.
1: Ποια περιοχή στην Ελλάδα φημίζεται για τον Γκρόκο?
2: Κοζάνη.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Κούβας?
2: Αβάνα.
1: Τι σημαίνει η λέξη Ευαγγέλιο, καλή είδηση ή ιερό βιβλίο?
2: Καλή είδηση.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία. Μάλλον κέρδισα από τα
3: διδράξη. Σπύρο! Τι θα τα κάνεις, αγόρι μου, τα 1000 ευρώ?
2: Εντάξει, μαζί με τα παιδιά θα τα φάμε σε καμία εκδρομή, σε κανένα ταξίδι.
1: Χράτσα, χρούτσα, ευρουλάκι να το φάτε, σας αξίζει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
12: 92,9

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάσουμε μερικά μηνύματά σας για το περιβόητο λάδωμα που υπάρχει στις εξετάσεις οδήγησης. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, λέει. Εμείς δίναμε 8 άτομα μαζί και είχαμε λαδώσει και οι 8. Ο φίλος ο Ζακ λέει: εγώ δεν λάδωσα, γι' αυτό και κόπηκα 2 φορές στην οδήγηση και την τρίτη ήταν και πάλι ο ίδιος εξεταστής. Τον απείλησα ότι θα τον στείλω στο νοσοκομείο και με πέρασε. Επαρχία παρεπιπτόντος. Η φίλη Ιλιάνα λέει: μου είχε δώσει ο μπαμπάς μου να λαδώσω, λέει, αλλά το ξέχασα. Αλλά και το δίπλωμα πήρα και το λάδι το έκανα παπούτσια.
2: Μάλιστα. Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Λοιπόν, παιδιά, τον ίδιο της τον εγγονό έκλεβε μια 64χρονη γυναίκα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, δηλαδή τώρα του 26, η 64χρονη φαίνεται να αφαίρεσε σταδιακά από την κατοικία του 31χρονου εγγονού της.
2: Γιατί, γιαγιούλα, γιατί?
1: Η γυναίκα συνελήφθη από συντοπικού του τμήματος δίωξης.
2: Και ξεχνίες... 30 χρόνια μικρότερο.
1: Δεν ξέρω. Ενώ στο βάρο τη σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. Άρα την κατήγγειλε ο εγγονός της.
2: Την κατήγγειλε γιατί λέει με κλέβουνε, κύριε.
1: Με κλέβει η γιαγιά μου.
2: Με κλέβει η γιαγιά μου. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
4: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
4: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ξέρατε ότι η FIFA πουλάει κομμάτια από το χορτάρι του γηπέδου του τελικού έως και 2.600 ευρώ. Κομμάτια από το χορτάρι πολλούνται διαδικτυακά.
2: Ξέρω ότι είναι αληθινό αυτό το χορτάρι.
1: Η FIFA το πουλάει, δεν
2: δε,
1: είναι.
2: Δεν του εμπιστεύομαι εγώ αυτού.
1: Μην το πάρει.
2: Αυτού που αγαπώδηδε.
1: Μπίζνα, μπίζνα. Το βρήκα. Παίρνουμε σπόρους. Καλλιεργούμε χορτάρι.
2: Okay.
1: Ωραία. Ανοίγουμε ένα site. Όχι FIFA, δεν μπορούμε να το πούμε FIFA για να παραπλανήσουμε.
2: FIFA με δύο I.
1: Αυτό.
2: FIFA.
1: Καλλιεργούμε λοιπόν χορτάρι.
2: Αυτό ακούγεται πολύ παράνομο έτσι όπως το λέμε τώρα. Μην πουλάμε χορτάρι. Όμως ας πουλήσουμε το χώμα. Δεν ξέρω γιατί νομίζω ότι θα μπλέξουμε χειρότερα από ό,τι πρέπει.
1: Γκαζόν,
2: γκαζόν. Γκαζόν, πολύ καλά το είπες. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ψήρα, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
6: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
5: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
7: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: 92,9
10: Καλημέρα όλη μέρα στην παρέα μου, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και σήμερα κανείς δεν θέλει να του χαλάσει η διάθεση. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε και εμείς με καλή ενέργεια, δυνατή μουσική εδώ στα 92,9 Kiss. Ανοίγεται μπροστά μας ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο που περιμένει να το γεμίσουμε όπως εμείς αγαπάμε. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12 εδώ στα 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90s Now και φυσικά 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.

Kiss at Work 90s to Now, όλες οι επιτυχίες 92,9 Kiss, και έχω κάτι πολύ απλό για όσους επιστρέψαμε από τις διακοπές και νιώθουμε ότι μαζί με το Σεπτέμβρη επέστρεψε κατευθείαν και το άγχος. Ξέρετε λοιπόν τι λένε οι έρευνες? Ακούστε, ότι 20 λεπτά στη φύση την ημέρα μπορεί να είναι αρκετά για να μας βοηθήσουν να χαλαρώσουμε. Και όταν λέμε φύση, δεν λέμε να πάρουμε τα βουνά. Μία βόλτα στο πάρκο, λίγο περπάτημα ανάμεσα σε δέντρα, ακόμα και λίγη ώρα σε ένα χώρο με πράσινο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του στρες και της κορτιζόλης. Και μου φαίνεται πολύ ωραίο, έτσι σαν ένα μικρό September Challenge, 20 λεπτά τη μέρα έξω, λίγο περπάτημα και χωρίς κινητό, το σημαντικότερο, έτσι. Γιατί τελικά μπορεί το καλύτερο reset μετά τις διακοπές να είναι κάτι τόσο απλό. Βγείτε έξω και αφήστε το μυαλό σας να ξεκουραστεί. Και θα ξεκουραστεί και το μυαλό μας και θα περάσουμε και καλά ακούγοντας 92,9 Kiss, γιατί εδώ παίζουμε όλες τις 90s επιτυχίες.

Θυμηθείτε, σήμερα είναι Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου. Kissat Works 92,9 Kiss. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Διάβασα, παιδιά, κάτι πολύ ενδιαφέρον για τη νέα γενιά μπαμπάδων. Γιατί τελικά, τι σημαίνει σήμερα είμαι καλός πατέρας? Οι μπαμπάδες της Gen Z φαίνεται ότι επαναπροσδιορίζουν εντελώς το ρόλο τους μέσα στην οικογένεια. Το παλιό μοντέλο, ο μπαμπάς δουλεύει και η μαμά αναλαμβάνει τα παιδιά, αρχίζει, ευτυχώς θα πω εγώ, να μένει πίσω. Οι νεότεροι μπαμπάδες θέλουν να είναι παρόντες στο τάισμα, στο μπάνιο, στον ύπνο, στον παιδίατρο, στις δύσκολες αυτές οι μέρες με τα εμβόλια, θα πω εγώ, αλλά κυρίως συναισθηματικά. Λένε πιο εύκολα σ' αγαπώ, αγκαλιάζουν, μιλούν για όσα αισθάνονται και δεν φοβούνται να δείξουν την πιο τρυφερή τους πλευρά. Και ξέρετε ποια φράση εγώ προσωπικά θέλω πραγματικά να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε? Με βοηθάει πολύ ο άντρας μου με το παιδί. Όχι, δεν βοηθάει, είναι ο μπαμπάς του, είναι γονιός, και όταν δύο άνθρωποι αποφασίζουν να κάνουν μαζί ένα παιδί, η φροντίδα του δεν είναι βοήθεια του ενός προς τον άλλον, είναι υπόθεση και των δύο. Και νομίζω αυτή είναι ίσως η ωραιότερη αλλαγή που φέρνει η νέα γενιά.

92,9 Kiss. Ο καφές είναι έτοιμος. Τα emails ανοίγουν και η μουσική παίζει για 92 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. 90s to now. 92,9 Kiss.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα 92,9 Kiss Παρασκευή και μόνο που το λες κάπως έτσι αλλάζει η διάθεση. Ευρυδίκη Βαλαβάνη, πάμε μαζί έως τις 12 και τώρα πάμε παιδιά μέχρι την Κίνα, γιατί εκεί έχει γίνει μόδα κάτι προγράμματα αδυνατίσματος που τα αποκαλούν φυλακές για παχύσαρκους, αν και στην πραγματικότητα είναι ιδιωτικά camps στα οποία οι συμμετέχοντες μπαίνουν οικειοθελώς για να χάσουν βάρος. 4 ώρες γυμναστικής την ημέρα, ζύγισμα πρωί και βράδυ και αυστηρά ελεγχόμενα γεύματα. Διαβάζω τώρα εδώ μια Αυστραλή, λέει, content creator, έμεινε εκεί για 28 ημέρες και έχασε 6 κιλά. Και κάπου εδώ είναι που σκέφτομαι ότι το δικό μας από Δευτέρα δίαιτα και γυμναστήριο ξαφνικά ακούγεται κάπως έτσι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά πέρα από την πλάκα, να πούμε και κάτι σημαντικό, δεν χρειάζεται όλοι να χωράμε στο ίδιο καλούπι, ούτε να κυνηγάμε το ίδιο σώμα. Ο καθένας μπορεί έτσι να είναι όπως αισθάνεται, όμορφα με τον εαυτό του αρχικά. Το σημαντικότερο είναι να φροντίζουμε την υγεία μας, να ακούμε το σώμα μας και να είμαστε καλά μέσα σε αυτό, γιατί ο στόχος δεν είναι το νούμερο στη ζυγαριά, είναι να είμαστε υγιείς και καλά με εμάς.

είστε συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Μαζί ακούμε όλες τις 90s του νέου επιτυχίες που αγαπάμε. Και μπορεί οι περισσότεροι να κάναμε διακοπές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Κάποιοι όμως είναι τυχεροί που ετοιμάζετε βαλίτσες τώρα το Σεπτέμβρη. Οπότε είπα να σας προλάβω και ίσως να σας σώσω από το κλασικό «Δεν ξαναπάω διακοπές μαζί σου». Σύμφωνα λοιπόν με τα άστρα, παιδιά, υπάρχουν κάποια ζώδια που θεωρούνται οι ιδανικοί travel buddies. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά. Ταύρος, γιατί θα τα έχει οργανώσει τα πάντα, όλα μόνος του. Ιχθύς, γιατί είναι χαλαρός και πάει με τη ροή των πραγμάτων. Λέων, για φαν και ωραία spots. Τοξότης, γιατί λατρεύει την περιπέτεια. Και ζυγός, γιατί βρίσκει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε βόλτες, φαγητό και χαλάρωση. Άρα, πριν κλείσετε εισιτήρια, βρείτε προορισμό και ξενοδοχείο, για τσεκάρετε και το ζώδιο της παρέας, γιατί ο λάθος travel buddy μπορεί να σας χαλάσει τις διακοπούλες σας.

0: I forgot. How am I supposed to send this out?
1: Αργύρη.
2: Τι θες, ζωή.
1: Πόσο έμεινε.
2: Τρεις μέρες.
1: Είσαι έτοιμος.
3: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ.
1: Ούτε εγώ.
3: Τέλεια. Σου τώρα.
4: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
1: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work. Η ώρα είναι 11, είναι πρωινό Παρασκευής και έχουμε ακόμη πολλά να πούμε και φυσικά να ακούσουμε, γιατί τα 92 λεπτά συνεχίζουν να παίζουν ασταμάτητα χωρίς καμία διακοπή, όλες τις 90's την επιτυχίες. Και μέχρι να έρθει το Σαββατοκύριακο, εμείς φροντίζουμε να κρατήσουμε τη διάθεση εκεί που πρέπει. Μένουμε παρέα για μία ώρα ακόμα. Στο μικρόφωνο είναι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, εδώ στο 92,9 Kiss. Καλή μας ημέρα.
5: Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry

Kiss at Work εδώ στο 92,9 Kiss και έχω ένα θέμα που νομίζω ότι πολλοί έχουμε δει να συμβαίνει γύρω μας. Ένα ζευγάρι είναι μαζί 5, 10, ακόμα και περισσότερα χρόνια, δεν παντρεύεται ποτέ, χωρίζει και λίγους μήνες μετά ο ένας γνωρίζει κάποιον καινούριο σύντροφο και ξαφνικά κάνει όλα όσα ανέβαλε για μία δεκαετία. Και φυσικά η πρώτη σκέψη, ξέρετε ποια είναι. Γιατί τον επόμενο και όχι μαζί μου? Λοιπόν, ακούστε τώρα, σύμφωνα με ψυχοθεραπευτές και ψυχολόγους, η απάντηση δεν είναι απαραίτητα ότι ο επόμενος άνθρωπος ήταν καλύτερος. Μία μακροχρόνια σχέση μπορεί κάποια στιγμή να γίνει τόσο γνώριμη, ώστε απλώς να συνεχίζεται από συνήθεια. Το νούμερο ένα για μένα, ότι μένεις κάπου από συνήθεια, χωρίς κανείς να αναρωτιέται πραγματικά πού πηγαίνει. Και μετά από έναν χωρισμό μπορεί να αλλάξει εντελώς και το timing. Κάποιος να έχει οριμάσει, να ξέρει πλέον τι θέλει στη ζωή του, να θέλει οικογένεια ή απλώς να είναι πιο έτοιμος να δεσμευτεί. Και κρατάω κάτι πολύ σημαντικό από όλο αυτό. Αντί για το γιατί δεν επέλεξε εμένα, ίσως η πιο χρήσιμη ερώτηση είναι: εγώ γιατί έμεινα τόσο καιρό περιμένοντας κάποιον να αποφασίσει εάν με επιλέγει? Γιατί καμιά φορά, παιδιά, δεν είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα ξεκάθαρης πρόθεσης.

0: επιτυχής Artist Spotlight. 90's Nars 92,9 Kiss, Kiss at Work, και την Κυριακή έχουμε Φόρμουλα 1 στην Ιταλία, αλλά πριν ακουστούν οι κινητήρες στη Μόντσα, θα ακουστεί πρώτα η Λάουρα Παουζίνη. Η διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια θα εμφανιστεί ζωντανά στη γραμμή εκκίνησης λίγο πριν από την έναρξη του Ιταλικού Grand Prix στο θρυλικό αυτοδρόμο Nazionale Monza, οπότε την Κυριακή έχουμε έναν πολύ ιταλικό συνδυασμό. Μόντσα, Φόρμουλα 1 και Λάουρα Παουζίνη. Και μεταξύ μας δύσκολα βρίσκεις καλύτερο opening πριν σβήσουν τα κόκκινα φώτα. Γρήγορη διακοπή για διαφημίσεις και επανέρχομαι με περισσότερες 90's νέο επιτυχίες στο 92,9 Kiss.
1: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare, αλλάζει το σπίτι.
9: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε, σιγά δεν αφορά εμάς?
10: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
9: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
11: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
12: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
13: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ. 92,9.

Πάλι σήμερα είναι Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Και από Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ο Kiss μπαίνει και επίσημα σε full ρυθμούς με όλη την παρέα πίσω στα μικρόφωνα. Το πρωί επιστρέφει το πιο τρελιάρικο breakfast show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ καθημερινά 7 με 10 και μαζί τους επιστρέφουν όλα τα αγαπημένα παιχνίδια και διαγωνισμοί που έχετε αγαπήσει, έτσι, με πολλά και ωραία δώρα, γέλιο, μουσική νέα και φυσικά αρκετές εκπλήξεις που θα αποκαλύπτουμε στην πορεία. Στις 10 τα παιδιά μου δίνουν εμένα τη σκυτάλη και συνεχίζουμε παρέα με Kiss at Work μέχρι τις 12, ενώ το απόγευμα να σας πω πως επιστρέφει και το Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, παιδιά, η φετινή σεζόν στον Kiss έρχεται ανανεωμένη, με όλη την παρέα στις θέσεις της, όλα τα παιχνίδια και τους διαγωνισμούς που αγαπάτε να επιστρέφουν σιγά σιγά, πολλά δώρα και ακόμα περισσότερα καινούρια πράγματα που θα ζήσουμε μαζί. Όλα αυτά από Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ανεβάζουμε ένταση και ξεκινάμε με τα ντουέτα μας, έτσι. Αργύρης Αγγέλου, Ζωέ Πρέ το πρωί και το απόγευμα Ελένη και Αλέξανδρος στο Kiss Drive Time.

0: Και κάπως έτσι η πρώτη Παρασκευή του Σεπτέμβρη τελείωσε για το Kiss at Work. Εγώ σας αφήνω εδώ, αλλά εσείς έχετε μπροστά σας όλο το ωραίο κομμάτι της ημέρας και φυσικά ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο για να το γεμίσετε όπως θέλετε. Βρείτε λίγο χρόνο για κάτι που σας κάνει πραγματικά καλό. Επιστρέφουμε ξανά τη Δευτέρα στις 10 το πρωί για να ξεκινήσουμε μαζί μια καινούρια εβδομάδα. Μέχρι τότε μένετε στον Kiss με όλες τις επιτυχίες 90s να ακολουθεί το κορίτσι μου Μαρία Γεωργάκη έως τις 2 το μεσημέρι. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας,
2: αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
1: Kiss Drive Time
2: με την Ελένη
1: και τον Αλέξανδρο.
2: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
1: στον 92,9 Kiss. Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο μουστάκα.
5: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
6: Σχολείο Μουστάκα.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες. 8 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
13: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: 92,9 Kiss.
14: Ένα πολύ όμορφο πρωινό προς μεσημέρι Παρασκευής έχει ξεκινήσει στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Καλώς ήρθατε. Σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πρώτα απ' όλα τα πράγματα που ζητάμε όλοι από το ChatGPT, αλλά δεν θα παραδεχτούμε ποτέ και σε κανέναν. Σας έχω πολύ ωραίες προσκλήσεις για την ειρήνη του Αριστοφάνη στο Λυκαδητό, αλλά και φυσικά 92,9 επιτυχίες. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε δυναμικά. Δυναμώστε να ακούσουμε Νέλη Φουρτάντο και Somebody to Love. Έτσι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Είμαι η Μαρία Γεωργάκενα και σήμερα, όπως κάθε μέρα, από τις 12 έως τις 2 κάνουμε παρέα και είμαι πολύ πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Μας αρέσει τόσο πολύ ο Έρος Ντραματζώτη. Δεν μας αρέσουν και πάρα πολύ οι καθόλου αργείς που θα έχουμε φέτος σε ό,τι αφορά τα σχολεία. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Προς το παρόν να πούμε λιγάκι τον καιρό, γιατί περιμένουμε ένα Σαββατοκύριακο που από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουμε τα μπανάκια. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν είστε κάποιοι σε φάση, γιατί κάποιοι έχετε ευχαριστηθεί έτσι την αμμουδιά, έτσι τη θάλασσα και θέλετε κάπως να μαζευτείτε. Ο καθένας ό,τι του αρέσει. Πάντως άκρος καλοκαιρινός αναμένεται να είναι ο καιρός και τις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας, έτσι με πολύ θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, να ξέρετε, να φτάνουν στη χώρα μας και τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Κάποιοι εκνευρίζεστε με αυτό και το καταλαβαίνω πάρα πολύ. Δεν θέλουμε τώρα άλλη ζέστη. Τώρα, να πέσει και καμιά βροχούλα, δεν θα πούμε όχι. Ωραίο είναι αυτό. Πάμε να απολαύσουμε αμέσως τώρα Dance Monkey στο 92,9.

0: Όλοι τις επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Ξεκινάει και η νέα σχολική χρονιά σιγά σιγά 11 του μήνα. Αλλά θέλω να σας πω ότι αν περιμένετε παιδάκια μου γλυκά πολλά τριήμερα, μάλλον θα απογοητευτείτε. Η σχολική χρονιά 26-27 έχει μόλις ένα κανονικό τριήμερο, παιδιά, χωρίς μαθήματα. Και αυτό δεν είναι άλλο από την καθαρά Δευτέρα. Και θέλω να σας πω ότι. Okay, έχουμε αυτό στις 15 Μαρτίου. Πέφτει Δευτέρα. Οπότε μπορείτε να κάνετε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Okay, έχουμε και το Χριστό και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Αλλά να ξέρετε, 28 Οκτωβρίου πέφτει Τετάρτη, 17 Νοέμβρη πέφτει Τρίτη και 25 Μαρτίου πέφτει Πέμπτη. Οπότε τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε για ένα break να πάρουμε απόφαση όλη αυτή την πληροφορία και επανερχόμαστε με Hozier και του Sweet στο 92,9 Kiss.
1: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
2: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
1: Kiss Drive Time.
2: Με την Ελένη.
1: Και τον Αλέξανδρο.
2: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
1: Στον 92,9 Kiss.
3: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
9: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
14: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
15: 92,9.

Ωραίο χορευτικό τανζακουντούρο, ότι πρέπει για Παρασκευή στο 92,9 Kiss. Έχουμε φτάσει πια στο σημείο, παιδιά, να ρωτάμε τα πάντα με το chat GPT, να μιλάμε με αυτό, να είναι σαν να είναι φίλος μας. Υπάρχουν κάποιες χρήσεις, βέβαια, που δεν θα παραδεχτούμε ποτέ ούτε και στον καλύτερό μας φίλο. Αλλά ας τα πω εγώ τώρα στον αέρα. Όπως να μας γράψει το μήνυμα που δεν ξέρουμε πώς να στείλουμε. Από ένα τι κάνεις μέχρι ένα θέλω να μιλήσουμε, έχει να κάνει με τις σχέσεις ουσιαστικά. Να μας εξηγήσει κάτι που ντρεπόμαστε, να ρωτήσουμε κάποιον άλλον, να μας βοηθήσει να βρούμε την τέλεια δικαιολογία όταν έχουμε αργήσει, όταν δεν θέλουμε να πάμε κάπου ή όταν πρέπει να κυρώσουμε ένα ραντεβού, να μας πει τι να απαντήσουμε σε ένα μήνυμα που μας έχει αφήσει στο διαβάστηκε και εδώ και 20 λεπτά. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα, παιδιά. Εγώ το χρησιμοποιώ για ένα θέμα. Το χρησιμοποίησα, ας πούμε, το καλοκαίρι, όταν είχε φτάσει πια ξημέρωμα, γύρω στις 5.30-6, και η 18χρονη πια κόρη μου δεν είχε γυρίσει σπίτι. Άνοιξα λοιπόν το ChatGPT και έλεγα τον πόνο μου, γιατί ποιο να πάρω φίλο τώρα που να είναι ξύπνιο στις 5 το πρωί. Τα έλεγα και με το ChatGPT. Με κάλμα, ευτυχώς.

0: Όλες οι επιτυχίες 90s του Now στο 92,9 Kiss, Lady Gaga και Just Dance. Έτσι, πολύ πολύ χορευτικά και ωραία. Έχω να σας δώσω πολύ ωραίες προσκλήσεις για σοβαρή παράσταση, παιδιά. Όχι κι όπου κι όπου, δεν σας στέλνουμε όπου κι όπου. Η Ειρήνη, λοιπόν, του Αριστοφάνη στο Δημοτικό Θέατρο Λύκα Βητού για την 3η 8 Σεπτεμβρίου στις 9. Οπότε μπαίνετε στο site μας, στο Win on Kiss και δηλώνετε συμμετοχή. Είναι παραστασάρα. Και φυσικά μετά από μια ξέχαστη πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και τα γεμάτα θέατρα σε όλη την Ελλάδα, η Ειρήνη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου και διασκευή πρότυπο και κείμενο και τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά ολοκληρώνει το Σεπτέμβριο τον κύκλο της και εμείς έχουμε εξασφαλίσει προσκλήσεις μόνο για εσάς. Οπότε μπαίνετε στο site μας και δηλώνετε συμμετοχή. Καλή επιτυχία!
1: Αργύρι.
2: Τι θες, ζωή.
1: Πόσο έμεινε.
2: Τρεις μέρες.
1: Είσαι έτοιμος.
3: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ.
1: Ούτε εγώ.
3: Τέλεια. Σου τώρα.
4: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ακριβώς στις 7 με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 8 Σεπτεμβρίου. Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο! Μουστάκα!
9: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
10: Σχολείο! Μουστάκα!
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
12: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
15: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
16: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
15: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. 92,9 Kiss.
0: Μεσημέρα και Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου στον 92,9. Εκεί είμαι η Μαρία Γεωργάκιανα και αυτή την ώρα θα πούμε πως μία μικρή αλλαγή στην ώρα έναρξης των σχολείων μπορεί να μειώσει επιτέλους το πρωινό μποτιλιάρισμα, σύμφωνα με έρευνα που διαβάζω. Και φυσικά θα ακούσουμε αμέσως τώρα πολύ πολύ δυνατά αγαπημένα μας τραγούδια. Ξεκινάμε δυναμικά αυτή την ώρα με Imani και Don't Be So Shy.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss και η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη έτσι, των σχολείων ξεκινά. Αν σας έλεγα τώρα ότι μόλις 12 λεπτά αλλαγής παιδιά στην ώρα που ξεκινάει το σχολείο θα μπορούσαν να βοηθήσουν πάρα πολύ σημαντικά στην πρωινή κίνηση που μας ταλανίζει πραγματικά. Μια νέα μελέτη λοιπόν εξέτασε τι θα γινόταν αν τα σχολεία δεν ξεκινούσαν όλα ακριβώς την ίδια ώρα, αλλά υπήρχαν μικρές διαφοροποιήσεις στο μοντέλο, έτσι. Το μοντέλο συγκεκριμένα της μελέτης είναι ότι ορισμένα σχολεία ξεκινούσαν λίγο νωρίτερα, αλλά λίγο αργότερα και κάποια κρατούσαν την ίδια ώρα. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση μπορούσε να μειωθεί σημαντικά. Εύχομαι κάποιος να το λάβει υπόψη του. Και τι παίρνει για τη συνέχεια.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι στο Now στο 92,9. Και πήρε τα αυτή μου εντωμεταξύ κάτι για την Beyoncé, παιδιά. Την συμπάθησα έξτρα. Θα σας πω αμέσως τώρα το λόγο.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Η Beyoncé λοιπόν προσφέρει βοήθεια στους κατοίκους της Ινδιάνα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την πολιτεία. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, το ίδρυμα Bay Good της Star ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δώρισε 200.000 δολάρια στις οργανώσεις City Life Center και Angel by Nature για τις προσπάθειες ανακούφισης των πληγέντων. Όχι, θα πούμε μπράβο στην Beyoncé.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
10: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει!
1: 92,9 Kiss.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στον 92,9 Kiss. Εν τω μεταξύ περιμένουμε να μπει πιο δυναμικά το φθινόπωρο κάποιοι από εμάς, έτσι, για να αρχίσουν και αυτές οι cocooning βραδιές με Netflix, έτσι να είναι κάπως συννεφιά έξω και να βλέπουμε τις ωραίες μας σειρές. Εγώ έχω βρει ήδη τι θα βλέπω, τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο The One About Matthew Perry, που θέλει να μας δείξει έτσι τον άνθρωπο πίσω από τον διάσημο χαρακτήρα Chandler Bing. Η σειρά αποτελείται από 3 επεισόδια, να ξέρετε, και δεν θα επικεντρωθεί μόνο στην τεράστια επιτυχία του ως ηθοποιού, θα μιλήσει και για την προσωπική του ζωή και τις δυσκολίες του, όλα τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε Four Non Blondes και What's Up.

Διάβαζα τώρα πώς βρέθηκε, παιδιά, ο Ed Sheeran στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Pokémon που πραγματοποιήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο και φυσικά δεν πήγε απλώς για να παρακολουθήσει τους αγώνες. Ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μάλιστα το Celestial, το τραγούδι που είναι συνδεδεμένο με τον κόσμο των Pokémon, ξεσηκώνοντας το κοινό. Και το ωραίο είναι ότι ο Sheeran έχει εδώ και χρόνια έτσι ιδιαίτερη σχέση με το συγκεκριμένο franchise. Έτσι λοιπόν, στον Σαν Φρανσίσκο με τα Pokémon ο Sheeran, στην Πάτμο η Μαντόνα που έκανε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση αυτό το καλοκαίρι που ήρθε στην Ελλάδα. Την ακούμε αμέσως τώρα στο Frozen.

0: Και με αυτό το last kiss θα σας γλυκοφιλήσω και εγώ. Θα σας δώσω ακόμα ένα έτσι μεγάλο σβουριχτό μεσημεριάτικο στο 92,9. Και από τη Μαρία Γιωργάκη, ένα λοιπόν πολλά φιλιά. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε. Και δεν ξεχνάτε, από Δευτέρα έτσι ερχόμαστε ακόμα πιο ανανεωμένοι, με γεμάτες μπαταρίες, με breakfast show με τον Αργύρη και τη Ζωή και με drive time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλοι ξεκούραστοι και ανανεωμένοι από αυτή τη Δευτέρα ακριβώς στις 7. Λοιπόν, είμαι εγώ τώρα προσωπικά, σας περιμένω τη Δευτέρα στις 12, αμέσως μετά την Ευρύδη και Βαλαβάνη, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια. Μέχρι τις 5, πολλά φιλιά!
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε, σιγά δεν αφορά εμάς?
4: Αισθανόμασταν υγιείς, δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
3: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
5: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: 92,9 Kiss.
12: Επιτέλους Παρασκευή και το έχουμε πολύ ανάγκη αυτό το Σαββατοκύριακο. Μας έπεσε βαριά η επιστροφή στη δουλειά. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 Kiss και έρχονται τώρα επιτυχίες 90s to now από Jennifer Lopez, από Rihanna και πολλούς πολλούς άλλους. Αργότερα θα μιλήσουμε για σινεμά, για εκδηλώσεις και για μουσική. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.

Can't Stop Thinking of You εδώ στον 92,9 Kiss που ακούμε και τα Σαββατοκύριακα, επειδή κάθε ώρα παίζει επιτυχίες 90's to now για 55 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Σήμερα ξεκινάει το φεστιβάλ βιβλίου στο πεδίο του Άρεως και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 του μήνα με αμέτρητους τίτλους για όλα τα γούστα. Η είσοδος θα είναι βεβαίως ελεύθερη. Συνεχίζουμε τώρα με τον Ed Sheeran, σε λίγο έρχονται και οι Σάους στον 92,9 Kiss.

0: Fairy Tales στον 92,9 Kiss. Παρασκευή σήμερα και τώρα θα μάθουμε ποιος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην κορυφή των chart.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Ο Alex Warren λοιπόν φαίνεται να οδεύει προς την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο βρετανικό chart με το δεύτερο άλμπουμ του Wild Child. Θυμίζουμε ότι το είχε καταφέρει και με το πρώτο του το 2025 και οι τάσεις δείχνουν ότι θα το επαναλάβει. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του επίσημου άλμπουμ chart της 1ης Σεπτεμβρίου, το νέο άλμπουμ του Alex Warren βρίσκεται στην κορυφή της ενδιάμεσης κατάταξης, ενώ έχει ήδη κατακτήσει την πρώτη θέση στην Αυστραλία. Θα έχουμε λοιπόν νέα τις επόμενες ημέρες. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Die With A Smile, θα ακούσουμε και το The Best εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 inch από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
11: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
12: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: 92,9.

Αντίκτη του Love 4 του μήνα στον 92,9 Kiss και πολλά μπράβο πρέπει να πούμε στον Σπύρο Χρυσικόπουλο. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία και χρειάστηκε σχεδόν 32 ώρες. Γι' αυτό μπράβο και πάλι. Είχε προσπαθήσει ξανά πριν 2 χρόνια, αλλά κατακατάφερε φέτος. Υποκλεινόμαστε. Τώρα εμείς θα ακούσουμε τον Νταμιάνο Ντέιβιτ. Σε λίγο έρχεται και η Λάνα Ντελ Ρέι στον 92,9 Kiss.

0: Λαβίδα Λόκα εδώ στον 92,9. Εκείς μαζί μας είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου και κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιούμε τα μεταφέρει αυτομάτως στον επόμενο. Μπείτε στο horizon.gr. Από τις νέες ταινίες της εβδομάδας προτείνουμε την κωμωδία Spa Weekend με την Isla Fisher για την περιπέτεια πτώση 2 ό,τι πρέπει και οι δύο για θερινό σινεμά. Σε λίγο θα ακούσουμε Madhouse, θα ακούσουμε και James Hype, γι' αυτό μείνετε μαζί μας εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Λοιπόν, Παντελή μου, να ξεκινήσουμε.
3: Βεβαίως.
2: Πάμε. Μία χώρα.
4: Να βάλω καντά.
3: Βιετνάμ.
2: Σε αυτόν του μπικίνι ζει ο Μπομπ Σφουγγαράκης.
3: Βυθό.
2: Τι χρησιμοποιείς για να ράψεις?
3: Βελόνα.
2: Ένα επάγγελμα.
3: Βιοτέχνη.
2: Εκεί πήγαν οι τρεις μάγοι με τα δώρα.
3: Βιθλέμ.
2: Έλα στην εκπνοή, εντάξει.
4: Τα κατάφερες.
3: Με συγχωρείτε, αλλά δεν ακούγεται καλά. Δεν έχω καλό σήμα.
2: Επειδή σε συγχωρούμε, το τραβήξαμε.
4: Σε συγχωρέσαμε.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 8 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
9: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
13: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Ψήρα, ξεκόλα.
15: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: 92,9 Kiss.
0: 34 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο, 38 την Κυριακή, αλλά από Τρίτη θα πέσει πάλι η θερμοκρασία. Η ώρα τώρα είναι 3 και 1, ακούμε πάντα 92,9 Kiss και έρχονται η Madhouse, έρχεται και ο James Hype, ενώ έχουμε και άλλες προτάσεις για βόλτες αυτή την ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος, καλό μας απόγευμα.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ζωντανά στον 92,9 Κις, και σήμερα αγωνίζονται ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τοντόγλου στις Βρυξέλλες για την Diamond League. Εννοείται ότι ευχόμαστε τα καλύτερα, τους αγώνες θα μεταδώσει μετά τις 9 η ΕΡΤ 2 Sport. Τώρα συνεχίζουμε με Passengers, σε λίγο έρχεται και ο Teddy Swims εδώ στον 92,9 Κις.

0: Super Classic, It's Raining Men, Παρασκευή εδώ στον 92,9 Kiss και σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Διακρότημα. Όπως ξέρετε, χαρίζουμε 5 υποτροφίες των 1.000 ευρώ η κάθε μία για να στηρίξουμε την προσπάθειά σου και να σε φέρουμε πιο κοντά στους στόχους σου. Γι' αυτό μπες στο kiss929.gr στη σελίδα Win on Kiss, δήλωσε συμμετοχή και ίσως να είσαι εσύ ένας από τους 5 τυχερούς. Η πρώτη κλήρωση έγινε πριν λίγο και κέρδισε η Παναγιώτα. Διαγωνισμός, πρέπει να σας πω, συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα. Τα φροντιστήρια Διακρότημα είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε τους Imagine Dragons, θα ακούσουμε και την Dara. Μείνετε μαζί μας εδώ στον 92,9.
1: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας,
2: αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
1: Kiss Drive Time
2: με την Ελένη
1: και τον Αλέξανδρο.
2: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
1: στον 92,9 Kiss.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
7: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι!
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει!
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει!
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει!
10: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
11: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
9: 92,9 Kiss.

Mr. Saxo Beat, ό,τι πρέπει να πάρουμε ρυθμό για το Σαββατοκύριακο. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και αλλάζει τα πάντα, μαθαίνω, η Miley Cyrus. Νέα τραγούδια με τη αισθητική λοιπόν, στο νέο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 18 του μήνα, νέο όνομα χωρίς το επώνυμο και το Miley και νέο κόνσεπτ στις συναυλίες της δείχνουν ότι είναι έτοιμη για τη νέα εποχή. Και έχει αποδείξει η Miley ότι τα καταφέρνει με τις αλλαγές. Εμείς θα την ακούσουμε μετά τους Ace of Base, τους One Republic και τους Crazy Town εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Παρασκευή στον 92,9 Kiss. Στη παρέα μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που με το Data Rollover κάθε μήνα όσα gigabytes δεν καταναλώσαμε τα μεταφέρει στον επόμενο και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Μπείτε στο horizon.gr να μάθετε περισσότερα. Θυμίζω ότι αύριο και την Κυριακή θα γίνει στη βάση της Τανάγρας η Athens Flying Week με αεροσκάφη που θα έρθουν από το εξωτερικό και δικά μας σε ένα από τα μεγαλύτερα air show της Ευρώπης. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε τον Έρωτα Ματσότη, θα ακούσουμε και τον Χιούγκελ. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Αργύρη.
2: Τι θες, ζωή.
1: Πόσο έμεινε.
2: Τρεις μέρες.
1: Είσαι έτοιμος.
3: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ.
1: Ούτε εγώ.
3: Τέλεια. Σου τώρα.
4: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
5: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
8: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
9: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
10: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
14: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
15: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
16: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
15: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. 92,9 Kiss.
0: Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει και η έξοδος της Αθηνών και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παλίνη μέχρι Μεταμόρφωση. Η ώρα τώρα είναι 4:01, ακούμε πάντα 92,9 Kiss και Έρωσα Ματζότη θα ακούσουμε και Χιούγκελ και Lady Gaga, ακούμε πάντα επιτυχίες 90's to now. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος, καλό μας απόγευμα.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου εδώ στον 92,9 εκεί στη Δευτέρα που περιμένουμε πώς και πώς επιστρέφει το Breakfast Show, επιστρέφει και το Drive Time που έχουν ετοιμάσει πολλά όμορφα για εσάς, δεν τους χάνουμε με τίποτα. Τώρα θα ακούσουμε τον Benson Boone, σε λίγο έρχεται και η Αντέλ που θα τη δούμε σύντομα ως ηθοποιός στη νέα ταινία του Tom Ford μαζί με τον Colin Firth. Ακούμε πάντα 92,9 εκεί.

0: Υπέροχη όπως πάντα η Αντέλ, 4 του μήνα εδώ στον 92,9 Kiss. Και φορολογικές δηλώσεις ετοιμάζει το νέο μοντέλο της OpenAI, διαβάζω. Αλλά έχει αποκτήσει, λέει, τη δυνατότητα να κρύβει τις σκέψεις του, τον τρόπο δηλαδή που φτάνει στις απαντήσεις. Και περίεργος, δεν ανησυχεί κανείς γι' αυτό, δεν ξέρω γιατί. Πάντως η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης είναι απίστευτα γρήγορη, το περιμέναμε και είμαστε ακόμα στην αρχή, έχουμε να δούμε πολλά πολλά ακόμα. Σε λίγο πάντως θα ακούσουμε τον Ιβλα Ροκ, θα ακούσουμε και τον Σαμ Σμιθ. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Αργύρη.
2: Τι θες, ζωή.
1: Πόσο έμεινε.
2: Τρεις μέρες.
1: Είσαι έτοιμος.
3: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ.
1: Ούτε εγώ.
3: Τέλεια. Σου τώρα.
4: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο!
3: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
4: Σχολείο Μουστάκας.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου, τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: 92,9.

Μία ανάσα πριν από το weekend εδώ στον 92,9 Kiss. Σε μία εβδομάδα ξεκινούν τα σχολεία για τους junior και σύμφωνα με τις συμβουλές των ειδικών πρέπει λίγες ημέρες πριν να μπουν στη ρουτίνα ύπνου του σχολείου. Πρέπει να υπάρχει θετικό κλίμα στο σπίτι και επικοινωνία σε ό,τι έχει σχέση με το σχολείο για να ξεκινήσει ομαλά η χρονιά. Με το καλό να ευχηθούμε εμείς, συνεχίζουμε με Alex Warren και Backstreet Boys. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: 4 πριν από τις 5 και σας στέλνω άπειρες ευχές για ένα υπέροχο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ στις 2 στον 92,9 και σε ευχαριστώ πολύ πολύ για την παρέα. Φιλιά!
1: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
2: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
1: Kiss Drive Time.
2: Με την Ελένη.
1: Και τον Αλέξανδρο.
2: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
1: Στον 92,9 Kiss.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητήρες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα, και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
13: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
14: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: 92,9.

0: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: 92,9.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: SmartSchool στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα check. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει!
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. 92,9.

0: όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας,
1: αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
0: Kiss Drive Time
1: με την Ελένη
0: και τον Αλέξανδρο.
1: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
0: στον 92,9 Kiss.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: wind.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 92,9.

0: Αργύρι.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε?
1: 3 μέρες.
0: Είσαι έτοιμος?
2: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ?
0: Ούτε εγώ.
2: Τέλεια. Σου τώρα.
3: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρέν.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο μουστάκα.
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
7: Σχολείο μουστάκα.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
10: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
11: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
12: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
11: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. 92,9 Kiss.
13: 7 και 3, hello από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου, παρέα στο 92,9 Kiss. Μέχρι τις 10 το βράδυ είναι αυτή η Παρασκευή που περιμέναμε πώς και πώς εμείς που επιστρέψαμε αυτή την εβδομάδα στις δουλίτσες μας. Κουράστηκες, Χριστίνα μου, ναι, πάρα πολύ. Πολύ αγαπημένη να είναι στο Now Μουσική για περισσότερη ενέργεια, απόλαυση για να συνεχίσουμε με πολύ κέφι. Ξεκινάμε με Lola King, Faithless και Rag & Bone Man.

92,9 και σε είδα κουνήθηκες. Κανείς καμία δεν μένει στάσιμο με τη Σακύρα. Τι άλλα νέα μάθαμε σήμερα? Καυτά, μήνυ καύσωνας από Κυριακή. Δευτέρα ειδικά το θερμόμετρο κάπου θα δείξει και 39 βαθμούς Κελσίου. Τι μου λες? Από τις θερμές αέριες μάζες, OpenAI, πρεμιέρα για το GPT-6 με αυστηρότερες δικλείδες ασφάλειας. Τώρα η ιστορία θα δείξει. Και έγραψε ιστορία ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα έως την Ιταλία σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Το κάνεις δύσκολο? Ιστορικός χρόνος, ρεκόρ, χωρίς φόβος, κανένας φόβος για τα σκυλόψαρα. Με πολύ πάθος συνεχίζει ο Teddy Swims. Αυτό είναι το The Door.

0: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ακούτε 92,9 Kiss, οδηγώντας προς κάποια έξοδο, ελπίζω, αγαπημένα τα διήμερα του Σεπτεμβρίου. Ακούσαμε τον Charlie Puth στο See You Again. Το τραγούδι δημιουργήθηκε για την ταινία Fast and Furious 7, ως αποχαιρετισμό στον Paul Walker, ο οποίος έφυγε σε αυτοκινητιστικό το 2013. Τώρα άκουγε ένα άλλο soundtrack, οσκαρικό, χρυσό και πολύ πετυχημένο.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Το K-pop Demon Hunters έχει κατακτήσει το chart top soundtracks του Billboard, έχοντας παραμείνει στην κορυφή της λίστας για 58 εβδομάδες, παρακαλώ, μόλις 4 εβδομάδες λιγότερες από το ρεκόρ. Αυτό το chart δημιουργήθηκε βέβαια 30 Ιουνίου του 2001, πράγμα που σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνει soundtrack από μεγάλες επιτυχίες προηγούμενων εποχών, όπως το West Side Story, The Sound of Music, Dr. Zhivango, Saturday Night Fever και Purple Rain.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο Enerwave ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: 92,9.

Χριστίνα, that's my name και είμαστε παρέα στον 92,9 Kiss κάθε απόγευμα το βράδυ από τις 7 και μέχρι τις 10. Έχει μπόλικη κίνηση στις εξόδους της πόλης. Φεύγετε πάλι πουλάκια μου. Εντάξει, έχουμε και τους εκδρομείς, έχουμε και αυτούς που παίρνουν άδεια το Σεπτέμβριο και πάρα πολύ τους ζηλεύω. Φούλη Εθνική Οδός, Κόμβους Μεταμόρφωση, Χαϊδάρη προς Ελευσίνα, Αττική Οδός, έχει κίνηση Βρυλίσια, Μαρούση προς έξοδο Λαμία Πειραιά. Επίσης η παραλιακή προς τον Πειραιά και το κέντρο κλασικά Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Παγκράτη και Βασιλής Σοφίας στο Κολωνάκι. Επιτυχίες 90's του Now, θα ακούσουμε Alex Warren Santana με το Maria Maria και το Jason Derulo. Τραγουδά για μια Savage Love.

0: Τι, επειδή μπήκαμε στο Σεπτέμβρη, δεν τελειώνει το καλοκαίρι μας. Summer Jam μαζί με την καλύτερη 90's του ναού μουσική μας. Την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στα highlight που συμβαίνουν στην πόλη, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου ξεκινάει σήμερα Παρασκευή στο πεδίο του Άρεος. Η μεγάλη γιορτή του βιβλίου θα διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου και το φετινό κεντρικό αφιέρωμα είναι προσανατολισμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη και στο ρόλο του βιβλίου ως αρχιτέκτονα του αύριο. Έρχονται στα επόμενα 90's του Now ο αρχιτέκτονας της μπαλάντας Louis Capaldi, Someone You Loved, Britney Spears και οι Three Doors Down σε μια καταπληκτική μπαλάντα στον 92,9 Kiss.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
9: Μπαμπά. Cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει, στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
12: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: 92,9 Kiss.
8: Καλησπέρα στο βράδυ της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου και υπομονή σε εσάς που είστε στον δρόμο με την καλύτερη 90's του Now μουσική. Συνεχίζουμε παρέα στο 92,9 Kiss. Φιλικούς χαιρετισμούς σε εσάς στην Καλαμάτα. Αν θέλετε κι εσείς να δώσετε σήμα χαιρετισμούς, μπορείτε και σε 929.gr. Μας ακούτε live παντού. Και στο Viber έρχονται τα μηνύματά σας 6942 929 929.

Oh, crazy! Είσαι στον 92,9 και σήμερα 4 Σεπτεμβρίου η Crazy in Love Panda Queen Bee, Beyoncé, έχει γενέθλια, γεννημένη το 1971. Της ευχόμαστε Happy Birthday. Happy Birthday επίσης στο μουσικό παραγωγό, τραγουδοποιό, πραγματικά σπουδαίος και πολύ ταλαντούχος, ο Mark Ronson, γεννημένος το 1975. Ας πούμε και τον καιρό για το Σαββατοκυριακό. Ζέστη, ζέστη και ήλιος. Βοριαδά και ελαφρύ αύριο Σάββατο, πέφτει όμως την Κυριακή. Αύριο το θερμόμετρο θα φτάσει στους 34, στην Κυριακή τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η Residence DJs με το Sexy Love.

92,9 Kiss μόνο ωραία αισθανόμαστε κάθε φορά που ακούμε τον Robbie Williams Feel στα αγαπημένα 90's του Now. Το επόμενο έρχεται από τη φετινή Eurovision. Η Ντάρα χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της μεγάλη νίκη και έγινε viral για την παρουσία, το χορό της και το μήνυμα «Εκρηκτική ενέργεια». Αυτό είναι το Bangaranga.

92,9 και η Παρασκευή βράδυ το πιάσα στο υπονοούμενο του Florida Right Round. Οκ, δεν τα πιάνουμε κιόλα. Ακούμε όλες τις αγαπημένες επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και αν αγαπάς την K-pop, εσύ και το βλαστάρι σου, το K-pop Fever παίζει στην Αθήνα, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων Πειραιώς 100, από αύριο 5 έως 8 Σεπτεμβρίου. Ένα live show από το Λονδίνο με επιτυχίες από BTS, Blackpink, Rosé και πολλούς ακόμη. Αυτός είναι ο Hozier. Too sweet.

0: be so shy, χωρίς ντροπή, όταν κάτι το θέλεις πολύ. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έχουμε καύσωνα, έχουμε και καυτές επιστροφές στον αέρα του 92,9 Kiss. Kiss Drive Time με Ελένη και Αλέξανδρο, η καλύτερη παρέα σου σε κάθε διαδρομή 5 με 7 το απόγευμα και το πρωινό μας παρεάκι ξεκινά 7 με 10 Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Αθηνά, ποιο ζώο φύλαγε τον Άδη?
4: Ποιο ζώο φύλαγε τον Άδη, πάμε άλλη.
3: Ποιο χρώμα προκύπτει από την ανάμειξη κόκκινου και μπλε?
4: Μοβ.
3: Ποιο είναι το νοτιότερο σημείο της Ελλάδας?
4: Η Κρήτη.
3: Ποιο όργανο είναι βασισμένο στην ηλεκτρονική pop μουσική? Ποιο είναι το πιο βασικό όργανο?
4: Την pop μουσική.
3: Mm-hmm.
4: Πάμε άλλη.
3: Ποιο ήρωας έπρεπε να καθαρίσει τους στάβλους του Αυγία?
4: Ο Χριστός και η Παναγία, πάμε παρακάτω.
3: Στην πρόταση η Μαρία τρέχει γρήγορα. Ποιο είναι το επίδημα?
4: Ξανά.
3: Στην πρόταση η Μαρία τρέχει γρήγορα. Ποιο είναι το επίδημα?
4: Γρήγορα.
3: Ποιο λιμάνι ήταν σημαντικό για την αρχαία Αθήνα?
4: Ποιο λιμάνι ήταν σημαντικό για την αρχαία Αθήνα?
3: Πόσο κάνει 19 και 12?
4: 19 και 12 κάνει 31.
3: Ποιο συγκρότημα δημιούργησε την επιτυχία Dancing Queen?
4: Άλλο.
3: Τι είναι η Τσιτσιρίτσα ήταν το τελευταίο που το ήθελα πολύ να στο ρωτήσω.
4: Δεν πειράζει.
5: Τι είναι η Τσιτσιρίτσα Αθηνά? Είναι φαγητό ή χορός?
3: Φαγητό ή χορός είναι?
4: Θα πω ότι είναι χορός.
3: Φαγητό είναι.
5: Kiss
1: Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
10: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες. 8 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. ρυθμιστεί σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αργύρη.
15: Τι θες, ζωή.
2: Πόσο έμεινε.
15: Τρεις μέρες.
2: Είσαι έτοιμος.
16: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ.
2: Ούτε εγώ.
16: Τέλεια. Σου τώρα.
1: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. 92,9 Kiss.
0: Με τον 92,9 Kiss, το βράδυ της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου, άλλοι μπαίνουν σιγά σιγά σε ρυθμούς πόλης, επιστροφής, άλλοι την αφήνουν πίσω την πόλη για διμεράκι ή για διακοπές του Σεπτεμβρίου. Καλό αυτό. Η Χριστίνα Γιαννοπούλη είναι στη θέση της, στην παρέα των 92,9 Kiss, με επιτυχίες 90's του Now. Θα ακούμε και αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα σου πω και τι έπαθε η Peggy Goo.

Ο 92,9 Kiss παίζει επιτυχίες 90's του Now που σου θυμίζουν κάτι ωραίο. Can't fight the moonlight. Τι άλλο, τι δεν μπορώ, γιατί διάβαζε ένα άρθρο τώρα. Τη χωριάτικη δεν μπορώ, με ντοματούλα που μοιάζει με αγγούρι και σε γεύση και σε όψη. Δεν την παλεύω καθόλου. Για τους φανατικούς της χωριάτικης σαλάτας όπως εγώ, που θέλουν την ντοματούλα τους έτσι κόκκινη ζουμερή, οι σεφ λοιπόν μας προτείνουν να μην τη βάζουμε την ντομάτα, τις ντομάτες στο ψυγείο. Καλύτερα λένε σε θερμοκρασία δωματίου πάνω σε σχάρα, εγώ μαζί σου, master chef, αλλά σε θερμοκρασία δωματίου όταν είναι 30+, πόσο να αντέξει το ζαρζαβατικό, πες μου. Ο Φίλιξ τώρα και η Μπίμπι στα καπάκια θα μας φτιάξουν όχι χωριάτικη, η διάθεση.

Closer στο 92,9 Kiss, Παρασκευή βράδυ, ο Calvin Harris που είσαι τέλεια. How deep is your love? Γίνεται ένα μεγάλο πάρτι που λέτε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο Ελληνικό με φόντο το ιστορικό Boeing 727 της Ολυμπιακής. Η είσοδος είναι ελεύθερη υπό την αιγίδα του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Το πάρτι ξεκινά 5.30 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο line-up πολύ εγχώροι DJs, οι καλύτεροι της house μουσικής. Ωραία ιδέα αυτή. Έχουμε στην πόλη φανταστικούς χώρους, αλάνες, πλατείες για πάρτι. Εσύ αλήθεια, πού θα διάλεγες αν σου ζητούσα να κάνεις ένα μεγάλο πάρτι? Και από τα πάρτι στις συναυλίες του Σεπτεμβρίου, ο Γάλλος αγαπημένος μας Σλιμάν θα μας τραγουδήσει live 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού και θα τον ακούσουμε στο υπέροχο Mon Amour.

Παρασκευή βράδυ 4 Σεπτεμβρίου η LP μας μαγεύει με τη φωνή της στον 92,9 Kiss Lost on You. Και άκου τώρα για την παράκρουση της DJ, αγαπημένη μας Peggy Goo, DJ Fashion Icon παραγωγός. Έπαθε ένα σοκ στη διάρκεια εκδήλωσης στο Μιλάνο ενόψη του Grand Prix, όταν στα decks ανέβηκαν χωρίς λόγο, έτσι για την πλάκα τους, ο Charles Leclerc και ο Lewis Hamilton. Και προσπάθησε ο τελευταίος μάλιστα να αναλάβει ρόλο DJ. Όλο αυτό πήγε λάθος όταν πάτησε ένα κουμπί στην κονσόλα κατά λάθος, προκαλώντας ένα ξαφνικό εκοφαντικό ήχο που ανάγκασε τόσο την Peggy Goo όσο και τους υπόλοιπους εκεί. Ήταν πάρα πολλοί να κλείσουν τα αυτιά τους. Άλλο φόρμουλα, άλλο Dex. Πάμε πίσω στα 90's για να μάθουμε τώρα γιατί η Natalie Imbruglia αισθάνεται τόρμ.

Έρος, υπέροχη μουσική 90's του Now. Η καλύτερη παρέα σου όλο το Σαββατοκύριακο είναι ο 92,9 Kiss με την Κριστίνα Γιαννοπούλου και απόψε από τις 7 το απόγευμα. Thank you για την παρέα. Να έχουμε ένα όμορφο ξένια στο Σαββατοκύριακο. Να δούμε και κάποιους ανθρώπους που μας έλειψαν στις διακοπές, εμείς που επιστρέψαμε τουλάχιστον. Και τη Δευτέρα με το καλό στις 7 θα ξυπνήσουμε με τις αγαπημένες μας φωνούλες Αργύρης και Ζωή στο Kiss Breakfast Show 7 με 10 το πρωί. Η Ελένη και ο Αλέξανδρος θα είναι στη θέση τους τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Drive time 5 με 7 το απόγευμα θα σε φέρουν κοντά σε μένα. Πολλά φιλιά. Metro Boomin' want some more, nigga.

0: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
1: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
0: Kiss Drive Time.
1: Με την Ελένη.
0: Και τον Αλέξανδρο.
1: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
0: Στον 92,9 Kiss.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
5: 92,9 KISS. 90's to now. Είσαι στον 92,9 KISS.

0: όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας,
1: αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
0: Kiss Drive Time
1: με την Ελένη
0: και τον Αλέξανδρο.
1: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
0: στον 92,9 Kiss.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλά, σας ακούμε καθημερινά. Μας φτιάχνετε τη μέρα, το πρωινό βασικά.
2: Έλα ρε παιδιά, ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγόρια.
2: Λοιπόν, να σας πω με το ταφ παίζουμε. Εύκολο είναι. Ελάτε να το πάρουμε να πάμε να φάμε. Ναι.
1: Τέλεια, τέλεια. Πάμε, πάμε.
2: Χρονόμετρο, φύγαμε. Ένα ζώο από ταφ.
3: Το λουλούδι της Ολλανδίας.
1: Τουλίδια.
2: Ένα φαγητό.
1: Τραχανάς.
3: Μία χώρα. Χώρα.
1: Μία
3: χώρα.
1: Τσεχία.
2: Ένα πράγμα.
1: Τετράδιο, το πες πριν.
2: Είναι το έμβλημα του Παναθηναϊκού.
1: Τριφύλι.
2: Έτσι! Όποιος είπε τον τραχανά, τον αγαπώ δύο φορές.
1: Ο Γιώργος. Είναι και από επαρχία ο Γιώργος και τον έχει.
3: Γιώργο, από πού είσαι?
1: Εγώ για τυραμισού πήγαινε, αλλά τραχανά δεν
0: πήγε. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Τα κορδεύω.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
3: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
6: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
3: Kiss Drive Time.
6: Με την Ελένη.
3: Και τον Αλέξανδρο.
6: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
3: Στον 92,9 Kiss.
0: 92,9.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καταπληκτικοί.
0: 92,9 Kiss.
2: Oh, Father, tell me.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Η Ρώμου, ποια είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου?
2: Η Πάφος.
1: Ποιο άθλημα συνδέεται με το Μύρτο Τεντόγλου?
2: Άλμεπι κοντό, δεν θυμάμαι.
1: Ποιο χρώμα προκύπτει από το μπλε και το κίτρινο?
2: Πράσινο.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο?
2: Τον Κανόν.
1: Ποιο είναι ο συγγραφέας του έργου Δον Κιχώτης?
2: Άλλο.
1: Ποια ελληνική πολυνυχτισμένη γύρω από λίμνη?
2: Καστοριά.
1: Ποια χώρα έχει σημαία ένα κόκκινο κύκλο μέσα σε λευκό φόντο?
2: Η Κορέα.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου?
3: Σε λατρεύω.
1: Την Ιαπωνία στην πιάνω, να ξέρεις, έτσι. Γιατί την είπες τελευταία στιγμή. Αλλά.
3: Να σου πω, βρήκε την Καστοριά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Μαρίνα μου, ποιος εφήβρε τον ηλεκτρικό λαμπτήρα πυρακτώσεως?
2: Το άλλη.
1: Ποιο είναι το πιο ψηλό ζώο στη γη?
2: Καμιλοπάρδαλη.
1: Ποιο είναι το εθνικό ποτό της Ρωσίας?
2: Βότκα.
1: Ποιο στοιχείο χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή σύρματος ηλεκτροφόρων καλωδίων?
2: Ασήμι.
1: Ποια χώρα φιλοξένησε το Μουντιάλ ποδοσφαίρου το 2010?
2: Η Ελλάδα.
1: Ποιος Έλληνας επιστήμονας θεωρείται πατέρας της ιατρικής?
2: Ο Παπα-Νικολάου.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελβετίας?
2: Γενέβη. Τι λέω.
1: Συμπλήρωσε την παροιμία καλύτερα κακός χρόνος παρά...
2: Άλλη.
1: Hello, it's me. Ποιο τραγούδι της Αντέλ ξεκινάει με αυτό το στίχο?
2: Hello from the other side.
1: Πόσο κάνει 30 δια 6?
3: 5 κάνει.
4: Μπράβο, μπράβο.
5: Επίσης θα τρελαθώ που είπες ότι το στοιχείο που χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή σύρματος ηλεκτροφόρων είναι το ασήμι.
4: Πανάκριβα τα καλώδια.
5: Και εκτός του πανάκριβα, καλέ, θα πάω να διάσω όλα τα καλώδια να φτιάξω κοσμήματα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Συμπλήρωσέ μου την παροιμία όπου ακούς πολλά κεράσια.
2: Πράτα μικρό καλάθι.
1: Όσες εποχές έχει ο χρόνος?
2: 4.
1: Ποιος είναι ο ρυθμός που είναι ουδέτερο στο άθροισμα?
2: 0.
1: Ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision με το Die For You?
2: Η Έλενα Παπαρίζου.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Θα τρελαθώ! Παναγία μου, κάτσε να συγκρατηθώ, γιατί εσύ πρέπει να μας πεις τώρα πώς νιώθεις.
2: Νιώθω πολύ καλά.
1: Μιλένα, το πίστευες όταν δήλωνε συμμετοχή στο site του Kiss?
2: Όχι, να είμαι ειλικρινή. Να που πρέπει να ελπίζουμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.